έχει τύχει να μην το πιστεύεις το τύχη που έχεις. Να μην το πιστεύεις, να μην το πιστεύεις.